0: Sport Radio. Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο.
1: Αλλιώ
2: με πατσού.
0: Ιτιούνιο, Ο Radio.